Είμαστε ροκαβ, άντε ράδιο. Άντε ράδιο, najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Άντε ράδιο. Program prowadzi Konrad